102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Μωρό μου, σε θυμάμαι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
2: Μου λείπουν τα στιθάκια σου. Προσκέφαλος του όνειρου μου το χάζει.
1: Μωρό μου, σε θυμάμαι. Με λάδια στο κορμάκι. Να πλατσουρίζεις στα νερά. Ο ήλιος δίπλα σου ήτανε σκοτάδι.

Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausborn. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό για σήμερα το απόγευμα, απόγευμα Σαββάτου δηλαδή, τότε σημείωσε το Old Souls New City στο Άλσος Παγκρατίου σήμερα 2 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Είναι ένα free open event όπου η vintage κουλτούρα συναντά την house μουσική σε έναν χώρο γεμάτο νοσταλγία και ρυθμό. Εκεί λοιπόν θα βρεις βινίλια, θα βρεις vintage εκθέσεις και μπαζάρ, συλλογές και δημιουργικές γωνιές, ενώ θα υπάρχουν και bars. Και αν έχεις όρεξη για μια βόλτα που αφορά την ιστορία της πόλης, τότε απόψε 8.30 με 9.30 το βράδυ κατευθύνεσαι στο Πολεμικό Μουσείο στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, όπου διοργανώνονται θεματικές περιηγήσεις που σε ταξιδεύουν στη στρατιωτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας μέσα από εμβληματικά εκθέματα και λιγότερο γνωστές αφηγήσεις. Η δράση απευθύνεται και σε οικογένειες με παιδιά άνω των 12 ετών με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν κράτησης. Ήταν το Τι Πότε Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Τανιά Σκραπαλιώρη και θα είμαστε μαζί για σήμερα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, για το επόμενο 2ωρο, 10 με 12, με μουσική και λέξεις για όλα όσα παίζουν σε ακουστικά και οθόνες, για όσα μπορεί να συμβαίνουν εκεί έξω ή εκεί μέσα. Σάββατο 2 Μαΐου, σήμερα, αμέσως μετά την αργία της εργατικής Πρωτομαγιάς. Καλό σας μήνα, καλό μας μήνα. Και μας τα χάλασε λίγο ο Πρωτομαγιάτικος ο καιρός. Κάπου είχε το ενδιαφέρον της και αυτή η χθεσινή συννεφιά και έτσι η πιο κρύα κάπως ημέρα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε καταφέρει να φύγετε για το τριήμερο αυτό, πόσοι μας ακούτε από κάπου λιγότερο ή περισσότερο μακριά από το Αθηναϊκό κέντρο. Αν κρίνω από τους δρόμους εκεί έξω, 50-50 πρέπει να είναι η κατάσταση, ίσως και λίγο παραπάνω, 60-40, υπέρ του τριήμερου φυσικά. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ είμαστε εμείς να σας συντροφέψουμε πάντα με μουσική από το ραδιόφωνο της πόλης.

Voice 102,5, είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης αυτόν τον Μάιο που μόλις ξεκίνησε, και μαζί με τον Μάιο στην Αθήνα ξεκίνησε και το ολόδικό της φεστιβάλ, το φεστιβάλ της πόλης, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, This is Athens City Festival, που θα τρέξει όλο τον Μάιο. This is Athens City Festival λοιπόν παντού στην πόλη, γεμάτο εκδηλώσεις για όλους, για μικρούς και μεγάλους, για όλες τις ώρες της ημέρας. Χθες έγινε η πανηγυρική εκκίνηση με αστικό πικνίκ στην Ακαδημία Πλάτωνος και μπόλικη πρωτομαγιάτικη διάθεση και ενέργεια παρά τον καιρό. Σήμερα βλέπουμε εδώ στο πρόγραμμα υπάρχει yoga session στο πάρκο Ριζάρι, υπάρχουν έτσι περιηγήσεις και δραστηριότητες σε διάφορα μουσεία, όπως το Πολεμικό Μουσείο, όπως το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, που μπορείτε να πάτε με τα παιδιά σας και να πλάσετε κουλουράκια. Αύριο το βράδυ, Κυριακή 3 Μαΐου, όχι το βράδυ για την ακρίβεια, από το απόγευμα, από νωρίς, ολοήμερο σχεδόν πάρτι με πάρα πολλούς δημοφιλείς και διάσημους Αθηναίους DJs στο πάρκο Μίκη Θοδωράκης εκεί στην Πάροδο της Ιεράς Οδού. Γενικότερα πάρα πολλά πράγματα όλο τον Μάιο από το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Για περισσότερες λεπτομέρειες και για να τσεκάρετε όλες τις εκδηλώσεις μπαίνετε στο cityfestival.thisisathens.org, βρίσκετε την εκδήλωση της επιλογής σας και καλά να περάσετε.

Just come and get it. Η Αντέλ ήταν αυτή με το Can I Get It. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Τάνια Σκραπαλιώρη στο μικροφόνο και στην παρέα σας Νίκος Δημόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Πατάτε το play που βρίσκεται στο site μας στο voice102.5.gr ή μπαίνετε και στο Live24 και μας βρίσκετε και ακούτε και από εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με αγαπημένους Black Pumas και Fire.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Carmen. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το δημοφιλέστατο αριστούργημα του Georges Bizet στην ιστορική πρώτη σκηνοθεσία του 1875. Από τις 30 Απριλίου και για 12 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνος Τερζάκης. Σκηνοθεσία Romain Gilbert. Στον ομώνυμο ρόλο τρεις διεθνείς στάρ της όπερας. Γκαέλ Αρκέζ, Ανίτα Ρατσβελισβίλη και Μαρίνα Βιώτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Lola Mars, για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου εδώ στον Voice 102,5, αυτό το πρώτο Σάββατο του Μαΐου, τελευταίος μήνας της άνοιξης, τελική ευθεία για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, θα έλεγε κανείς, ανεξαρτήτως καιρού βέβαια πάντα. Περιμένουμε πάντα και τα δικά σας τα μηνύματα, ιδίως έτσι Σαββατοκύριακα όπως αυτό, Σαββατοκύριακα τριημέρου. Μας αρέσει πολύ να διαβάζουμε τα νέα σας με όλο τον αέρα από τα ωραία μέρη όπου έχετε εκδράμει. Περιμένουμε λοιπόν τις καλημέρες σας και αυτά τα νέα στο Viber, στο 698-505-1025 μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ή και στο chat του site μας, στο chat που θα βρείτε στο voice1025.gr ή και στο live24 αν μας ακούτε από εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με το Crazy από Gnarls Barkley.

Dua Lipa και Be The One εδώ στον Voice 102,5. Dua Lipa που εκτός από μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και πιο ολοκληρωμένες pop stars της εποχής μας, έχει γίνει και παράγοντας με την καλή έννοια και αρκετά αβίαστα και σε άλλους τομείς, με πιο γνωστό ίσως και αξιόλογο τον χώρο του βιβλίου, με το διάσημο πια book club της που τρέχει στα social media και είναι ίσως το πιο επιτυχημένο στην κατηγορία του, πολύ μελετημένο παράλληλα, με πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, πολύ επίκαιρες προτάσεις και ένα πολύ δυνατό newsletter, το Service 95, από που έχει πάρει και το όνομα, το όλο εγχείρημα του Book Club. Ένα εγχείρημα που η ίδια Dua Lipa φαίνεται ότι έχει δουλέψει πολύ, έχει δώσει πόνο που λέμε, και αυτό βγαίνει προς τα έξω από τις προτάσεις της και από όλο το content που ανεβάζει γύρω από το Book Club της, επιμελημένα βίντεο με τους συγγραφείς τους οποίους προτείνει, και μιλάμε για μεγάλα ονόματα τώρα, από τη Margaret Atwood και την Patti Smith μέχρι την Claire Keegan, που είναι και η τελευταία της πρόταση για τον μήνα Μάιο με το So Late in the Day. Τα έχει καταφέρει η Dua Lipa, έχει βγάλει προς τα έξω μια, καθώς φαίνεται, ειλικρινή και αληθινή αγάπη για τα βιβλία και το διάβασμα και τους καλούς τίτλους, και έτσι έχει βρει τον τρόπο να γίνει μια pop star με το πολυπόθητο νόημα που λείπει συχνά από αυτούς τους ταλέπορους καιρούς.

102,5 εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης. Είστε συντονισμένοι, Τανιά Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας και την παρέα σας και αυτό το πρωινό. Ήδη και καλημέρα σε ένα πολύ όμορφο μέρος στη Λιμνή Πλαστήρα, από που μας ακούτε έτσι υπό βροχή. Sixpence Non The Richer με το αιώνιο κλάσικ του στο Kiss Me μας έφεραν πιο κοντά στο ακριβώς της ώρας και έρχεται η Νόρα Τζόουνς με το Running να μας πάει ακόμα πιο κοντά.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49 και με δύο συσκευασίες επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
0: Voice 102,5.

Αλάνης Μόρισετ, Reasons I Drink, για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας εδώ στον Voice 102,5. 11 και 5 πρώτα λεπτά δείχνουν τα ρολόγια. Τανιά Σκραβαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Νίκος Δημόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και οι National έρχονται με τον Blood Buzz Ohio για να μας πάνε λίγο παρακάτω σε αυτό το πρώτο πρωινό Σάββατο του Μαΐου.

Τρόικσοπ, What Else Is There, με τα φωνητικά του Καρίν Ρέια, δηλαδή του Φίβερ Ρέι. Ήδη 20 χρόνια πίσω μετράει αυτό το κομμάτι, απίστευτο και όμως αληθινό. Μια πλούσια διαδρομή που άνοιξε τον δρόμο για πολλά ηλεκτρονικά acts. Το ντουέτο από την Νορβηγία τιμά αυτή τη διαδρομή και με το πρόσφατο 10ο κατά σειρά άλμπουμ του True Electric, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο που μόλις μας πέρασε, μια συλλογή με ρεμίξεις και αποδόσεις κλασικών tracks, όπως το What Else Is There μεταξύ άλλων. Όπως αυτά αποδόθηκαν στην τελευταία τους περιοδία το 2023. Τους είχαμε δει τότε σε αυτήν την περιοδία στην Πλατεία Νερού, στο Release Athens, όπως είχαμε δει έναν χρόνο μετά το 2024 στο πλαίσιο του Release πάλι, αλλά στο χειμερινό venue του Floyd, και την μπάντα που ακολουθεί εδώ στον αέρα του Voice 102,5, Cannons These Nights.

London Grammar, Wasting My Young Years εδώ στον Voice 102,5 αυτό το Σάββατο 2 Μαΐου. Και αφού μας τα έχει χαλάσει, λίγο καιρός και μπορεί πολύ, και πολλές από εσάς να το εκμεταλλευτείτε για σπιτίσια ξεκούραση, να πούμε ότι το Σινόμπο έχει φροντίσει για τη βραδινή και γιατί όχι για την απογευματινή και για τη μεσημεριανή σας ταινία. Για την ακρίβεια, φέρνει το παραδοσιακό αγαπημένο μας βίντεο κλαμπ στο σαλόνι και στις οθόνες μας με το project VHS Nostalgia. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS, το Σινόμπο ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα. Από το ξεκούστο Reservoir Dogs, το βασικό ένστικτο και την ολική επαναφορά, μέχρι πιο καλλιτεχνικά διαμάντια, στα τρονερά της κομμότριας του Πατρίς Λεκόντ, αλλά και καλ τίτλους όπως το Cube, κάθε Παρασκευή προστίθενται δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε την εμπειρία του βίντεο κλαμπ, τον καιρό που πηγαίναμε έτσι, Σαββατοκύριακο στο βίντεο κλαμπ της γειτονιάς και νοικιάζαμε κασέτες. Αυτή την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έχουν προσθεθεί το LA Story, μια απολαυστική σάτυρα εκεί από τις αρχές των 90s με τον Steve Martin και τη Sarah Jessica Parker, αλλά και το «Ο δαιμονισμένος άγγελος» με τον Robert De Niro, ένα πολύ ωραίο έτσι νέο νουάρ, σκοτεινό έτσι φιλμ, ένα μεταφυσικό θρίλερ. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο Σινόμπο, να διαλέξετε την βιντεοκασέτα της επιλογής σας και καλή απόλαυση.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Glass Animals είναι αυτή με το Heat Waves εδώ στον Voice 102,5 λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Τανιά Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Υπενθυμίζουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με το στούντιο. Μας βρίσκεται λοιπόν πολύ εύκολα, πολύ απλά, με ένα μήνυμα στο Viber στο 698-505-1025 ή και στο chat στο site μας, στο site του Voice, voice1025.gr ή όπως πάντα και στο Live 24, αν μας ακούτε από εκεί. Συνεχίζουμε με τα Σουλτάνα και Jungle.

Robbie Williams με το σωσημασμένο ελληνικό αγαπημένο, το Me and My Monkey. Τον έχουμε δει και απολαύσει τον Robbie Williams σε μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και μιλώντας για καλοκαιρινές συναυλίες, όλοι οι δρόμοι φέτος και φέτος οδηγούν στο Release Athens. Στο Release Athens που σβήνει κεράκια, φέτος κλείνει 10 χρόνια μεγάλων μουσικών εμπειριών και καλοκαιριών και το γιορτάζει και με το πετειακό του φεστιβάλ στην Πλατεία Νερού, αλλά και με παράπλευρα live που επίσης δεν χάνονται. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το Release Athens παρουσιάζει τον Chris Isaac το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο David Lynch τον αγαπούσε, ο κόσμος τον λατρεύει εδώ και 40 χρόνια και ο Chris Isaac έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα και νοσταλγία, μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό, πάνω από την πόλη. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο releaseathens.gr.

Lover, Richard Ashcroft, αγαπημένο track εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης, λίγα λεπτά πριν τις 12, και κάπου εδώ είναι που ετοιμαζόμαστε να σας αφήσουμε για σήμερα, για τις σχεδόν 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και στην παρέα σας ήταν η Τάνια Σκραπαλιώρη. Τον ήχο μας φρόντισε ο Νίκος Δημόπουλος, Βιολέτα Καμπουροπούλου σε πολύ λίγο κοντά σας, να σας κρατήσει παρέα με μουσική και τις ιστορίες της μέχρι τις 2. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 με 12. Μέχρι τότε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα και απόψε, να το κάνετε καλά, να περάσετε ακόμα καλύτερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Το ποτό και η οδήγηση είναι εξ ορισμού έννοιες αντίθετες. Να ξέρετε ότι ακόμα και αν δεν αισθανόμαστε κάπως, μετά από ένα-δύο ποτηράκια, ακόμα και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να επηρεάσουν τους χρόνους αντίδρασης πίσω το τιμόνι. Θυμηθείτε ότι η οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης χρειάζεται μόνο ένα λάθος για να θέσει εσάς ή κάποιον άλλον σε θανάσιμο κίνδυνο στο δρόμο. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι η διαφορά μεταξύ μιας διασκεδαστικής βραδιάς και ενός φρικτού ατυχήματος απέχει όσο ένα-δύο ποτηράκια και μία εγωιστική διάθεση.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις γνωστές ως τοξικές, που ο ένας εκ των δύο θεωρεί ότι γνωρίζει τα πάντα για τον άλλον, τον κρίνει άσχημα και γενικά το να είσαι ξερόλας νομίζω ότι δεν βγάζει ποτέ πουθενά. Αυτοί οι τύποι γίνονται στίχοι και μουσική από το Teddy Swims που τον ακούσαμε να μεταμφιάζεται σε Mr. Know It All, ο κύριος που τα ξέρει όλα ή ο γνωστός Mr. Perfect, και κάπως έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το single του 2021 εδώ στο Voice 102,5. Βιολέτα Καμπουρόπουλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Σάββατο σήμερα, Πρωτομαγιά χθες, καλομήνα να πω. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, αν και μας τα χάλασε ο καιρός για τα καλά. Μήνας, ο τελευταίος μήνας της άνοιξης, αν και μοιάζει τελευταία σαν να είναι ο τελευταίος μήνας του φθινοπόρου. Τώρα να πούμε ότι η συνέχεια έρχεται με ένα δυνατό flashback 16 χρόνια πριν. Whenever I'm needy, I know I can rely on you. A single για τους πραγματικούς φίλους, για τις πραγματικές φιλίες. My friend και Groove Armanda εδώ στο Voice 102,5.

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you. Καληνύχτες και καλημέρες και ελπίζω να σηκώσατε χθες το κεφάλι σας στον όποιο ουρανό βρίσκεται ακριβώς από πάνω σας. Η μουσική νομίζω, ελπίζω να σας βρίσκει σε καλά σημεία, γιατί εκτός από αστέρια, χθες είχε και μια πανσέλινο μαγεία. Εκεί πίσω λοιπόν από τα σύννεφα για τον Αττικό ουρανό, ένα φεγγάρι λουλουδιών κρυβότανε, όπως και το είχαν ονομάσει οι Ιθαγενείς στην Αμερική. Πάντως, αν χάσατε αυτή την ομορφιά χθες, είτε γιατί είχε σύννεφα είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, να σας θυμίσω ότι ο Μάης έχει δύο πανσέλινους, έναν την Πρωτομαγιά χθες και μία δεύτερη πανσέλινο εκεί στις 31 Μαΐου που ονομάζεται και μπλε πανσέλινος ή Blue Moon. Τώρα μένουμε Αθήνα γιατί μας αρέσει και κάτω από το φεγγάρι μπορεί να ακουστούν και τα λόγια που γεμίζουν τις σιωπές, γιατί κάπου εκεί οι μεγαλύτερες αλήθειες κρύβονται πίσω από ηλίθια αστεία.

just don't know what to do. I'm too afraid of loving you. Και ο φόβος πάντως δεν έβγαλε ποτέ πουθενά. Ίσως πάντως το να μην ζήσεις το μεγαλύτερό σου έρωτα, ίσως όμως και να πληγωθείς. Όλα στη ζωή είναι ένα ρίσκο. Τώρα, αν και ο καιρός δεν είναι σύμμαχος των ημερών που περνάνε, μπορώ να πω ότι οι εκδηλώσεις τρέχουν, οι open air. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων έχει πατήσει το κουμπί της έναρξης, οπότε σήμερα σε μειώστε στο πάρκο Ριζάρι μεταξύ 6.30 με 8.30 ώρα έχει ανοιχτό μάθημα γιόγκα στη φύση, ενώ αύριο πάρτε ενέργεια, ετοιμαστείτε, θα τρέξουν 3 πάρτι. Το πρώτο θα είναι στον Κεραμικό, στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης, από τις 3 μέχρι και τις 11 η ώρα το βράδυ. Θα έχει DJ sets, live acts με street food, αλλά και παζάρι και παζάρι βινιλίων. Μετά θα ακολουθήσει μια παρτάρα μεγάλη που την περιμένουμε πώς και πώς, στο Ζάπιο, με Butterfly και Moss, με open air dance floor και ηλεκτρονική μουσική από τις 6 μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ παράλληλα την ίδια ώρα θα έχει και ένα τρίτο party, το Fantastic Party, με DJ sets και visuals από τις 6 μέχρι τις 11 ίδια ώρα που θα τρέχει και στο Ζάπιο. Αυτή τη φορά θα συμβεί στη Βαρβάκιο Αγορά. Οπότε πάρτε δυνάμεις για αύριο, γιατί τα πάρτε είναι πολλά και είναι και με δωρεάν είσοδο.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό για σήμερα το απόγευμα, απόγευμα Σαββάτου δηλαδή, τότε σημείωσε το Old Souls New City στο Άλσος Παγκρατίου σήμερα 2 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Είναι ένα free open event όπου η vintage κουλτούρα συναντά την house μουσική σε έναν χώρο γεμάτο νοσταλγία και ρυθμό. Εκεί λοιπόν θα βρεις βινίλια, θα βρεις vintage εκθέσεις και μπαζάρ, συλλογές και δημιουργικές γωνιές, ενώ θα υπάρχουν και bars. Και αν έχεις όρεξη για μια βόλτα που αφορά την ιστορία της πόλης, τότε απόψε 8.30 με 9.30 το βράδυ κατευθύνεσαι στο Πολεμικό Μουσείο στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, όπου διοργανώνονται θεματικές περιηγήσεις που σε ταξιδεύουν στη στρατιωτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας μέσα από εμβληματικά εκθέματα και λιγότερο γνωστές αφηγήσεις. Η δράση απευθύνεται και σε οικογένειες με παιδιά άνω των 12 ετών με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν κράτησης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

I'm giving you a night call to tell you how I feel. Και αυτό ήταν το Night Call και Καβίνσκι, παραγωγός άλλος. Ο Καβίνσκι, να πούμε ότι λέγεται και η Vincent Bilorgi, αν το λέω σωστά, μαζί με τον Guy Manuel de Houmen, Χρήστο, μέλος των Daft Punk. Να πούμε ότι όσο για τη γυναικεία φωνή που ακούγεται, τα φωνητικά ανήκουν στην Lo Fox, τραγουδίστρια των CSS. Τώρα, μουσική είναι Synthwave, French Electro και Retrowave. Μας αρέσει πολύ αυτός ο συνδυασμός. Είναι ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο. Επίσης, το έχουμε ξανακούσει στην ταινία Drive, που είναι ταινία του 2011 με τον Ryan Gosling. Και πιο πρόσφατα είχε παίξει και στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024. Τώρα, το ιδιαίτερο είναι ότι ο Καβίνσκι δημιούργησε έτσι μια ολόκληρη μυθολογία γύρω από τον εαυτό του, ότι είναι ένας οδηγός που σκοτώθηκε με μια Τέστα Ρόσα εκεί το 1986 και επανήλθε ως παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής. Κρύπη λίγο η ιστορία του Καβίνσκι. Τώρα τι να πει κανείς. Μετράμε λίγα λεπτά μετά τις 12:30. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, γεια σου Εύη μας. Καλημέρα στην Κέρκυρα και στον Μάνο, welcome. Και για τη συνέχεια, do you feel the same? Η ερώτηση έρχεται από τους Mary J. Blige και τους U2 εδώ στο Voice 102,5.

A cue somewhere so you know I care. Ένα ταξίδι, λίγα λουλούδια και πολλά φιλιά. Όλα αυτά που θα μπορούσαν να σώσουν μια χαμένη αγάπη ή μπορεί και όχι. Καλημέρες Ήρω, καλημέρες Χανιά, καλημέρες στη Μυκονό, στους ήρωές μας εκεί, στα παιδιά που έχουν φύγει ήδη για σεζόν. Παιδιά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία να πω. Νούμερο επικοινωνίας για μια φωτό, τι βλέπετε και ακούτε τις μουσικές μας. Μια καλημέρα, εύκολη διαδικασία και δωρεάν. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού αφού αποθηκεύσετε το νούμερο επικοινωνίας. Σημειώστε, είναι το 698-505-1025. Επαναλαμβάνω, 698-505-1025. Ενώ να πούμε ότι ο καιρός παραμένει έτσι λίγο συγχυσμένος, λίγο ήλιο, λίγο συννεφιά, με τη θερμοκρασία να παραμένει για το κέντρο της Αθήνας εκεί στους 15 βαθμούς Κελσίου. Πραγματικά κάνει κρύο, οπότε μην βγείτε όπως έκανα εγώ με μια απλή έτσι ζεστή μπλούζα, γιατί θα χρειαστείτε και μπουφάν. Τώρα η μουσική φλερτάρει με τον Γκρι και ο Λίους Καπάλντι τραγουδά Someone You Loved.

Δεν ξέρω τώρα αν σας αρέσει η ασιάτικη κουζίνα, αν σας αρέσει το ασιάτικο φαγητό, γιατί κάτι ωραίο συμβαίνει αυτές τις μέρες στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Οπότε για τους λάτρες της ασιάτικης κουζίνας, σήμερα 2 του μήνα αλλά και αύριο 3 τρέχει το Athens Asian Food Festival. Είναι ένα διήμερο, όπως διαβάζω εδώ πέρα, γεμάτο γεύσεις και αρώματα από Ασία, street food δηλαδή θα βρείτε εκεί, τι virtuals, sake, ωραίο το σάκε, παραδοσιακά γλυκίσματα, pop-up corners με χειροτεχνίες, ελεύθερος είσοδος και εκεί. Οπότε από τη 1 μέχρι και τις 11 η ώρα το βράδυ μπορείτε να πάτε στην δημοτική αγορά της Κυψέλης, να ρίξετε μια ματιά, να αγοράσετε κάτι, να δοκιμάσετε, να πάρετε μια ιδέα.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

To let myself go, the Avenger, τέλος και με το break. Επιστροφή εδώ που χτυπάει η καρδιά της Αθήνας, στο κέντρο της, στη Χαριλάου Τρικούπη Voice 102,5, το ραδιόφωνο της εφημερίδας Athens Voice. Είμαστε εδώ μαζί σας, Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου, και νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε να πούμε και χρόνια πολλά σε πολλούς εορτάζοντες εκεί έξω. Όπως βλέπω εδώ, γιορτάζει ο Θανάσης, ο Σάκης, η Αθανασία, η Εσπερία και η Ματρώνα. Χρόνια πολλά από μας, να περάσετε όμορφα σήμερα. Ενώ γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα γέλιου, για να μας θυμίζει νομίζω το πόσο συχνά πρέπει να χαμογελάμε, για να μην μας στεναχωρεί τίποτα, να είμαστε ο εαυτός μας. Γιατί κάπου διάβασα ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτά που μας δίνουν χαρά και να είμαστε ο εαυτός μας και να μην καταπιεζόμαστε, γιατί η ζωή είναι πολύ πολύ μικρή.

Καλημέρα τώρα σε Λίμνο, γεια σου Μανέλα, γεια σου Μαρία μας, φιλιά στη Χαλκιδική και πάμε και μάχα και το Μάντσεστερ για να πούμε και ένα γεια στη Σοφία. Μας ακούτε λοιπόν, αλλά τι βλέπετε, ακούγοντας τη μουσική μας, μην ξεχνάτε ότι θα μας δώσει πολύ χαρά για να μας στείλετε μια φωτογραφία από εκεί που βρίσκεστε, αν βλέπετε κάτι όμορφο, να το μοιραστείτε μαζί μας, να το δούμε και εμείς. Θα γκάρετε τον σταθμό μας, το Voice 102,5, μπορείτε να τα κάρετε και εμένα στο Βιολέτα Καμπουροπούλου και εμείς θα το ανεβάσουμε, θα το κάνουμε share δημόσια. Μπορείτε επίσης να στέλνετε και μήνυμα στο Viber αν θέλετε να στείλετε κάτι πιο προσωπικό, ενώ μια φωτογραφία που δεν θέλετε να την κάνετε share με τους υπόλοιπους, μια εικόνα, τις καλησπέρες και τις καλημέρες σας τις στέλνετε στο κινητό με μήνυμα στο Viber στο 698-505-1025. Επαναλαμβάνω, 698-505-1025. Και υπάρχει και chat που βρίσκεται στο site μας, το voice1025.gr, αλλά και στο live24.gr. Τώρα, από το Help I'm Alive και Metric, πηγαίνουμε στους Primal Scream και Kate Moss, Some Velvet Morning και Voice 102,5.

Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Where no one's gonna find us, only you and me and stars. Αυτός είναι ο Daddy, Take Me There. Το single το ανακάλυψα πριν από μια εβδομάδα, το παίζουμε συνέχεια. Προσπαθούμε να βρούμε πληροφορίες για αυτόν τον τύπο, τον καλλιτέχνη, ο οποίος έχει στην κατοχή του μόνο 5 singles από το 2024-2025 και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ολόφρεσκο του 2026, το οποίο το ανέβασε τον Απρίλιο. Εμφανίστηκε στα social media λοιπόν το κομμάτι αυτό, αλλά παρά τα αυτά, ενώ έχει εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον κόσμος του έχει κάνει follow στο Instagram, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες. Ενώ για το βίντεο κλιπ αξίζει να το ρίξετε μια ματιά, ο τύπος απλά εμφανίζεται να περπατάει και απλά να ψιθυρίζει το τραγούδι Take Me There. Η συνέχεια έρχεται λίγο έτσι πιο δυνατή με Inner Bloom, Rufus Du Sol, εδώ στο Voice 102,5.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Glass Beams, Mahal. Η έμπνευση αυτή, η ατμόσφαιρα δηλαδή του τραγουδιού, προέρχεται από την ινδική καταγωγή του ιδρυτή του σχήματος, Ραζάν Σίλβα. Ινδική έμπνευση λοιπόν, κολλημένη σε ψυχεντέλικ, ροκ και έθνο ηλεκτρονικ μουσική. Λοιπόν, την πρώτη τώρα εμφάνισή τους, δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου βίντεο κλιπ από τους ίδιους. Πάντως, όπως διαβάζω, είχαν ανέβει στη σκηνή την πρώτη φορά. Οι Glass Beams φορούσαν χρυσές μάσκες στο πρόσωπό τους, όπως και στο βίντεο κλιπ με Mahal. Αξίζει να κλικάρετε λίγο στο κινητό σας και να δείτε στο YouTube από την συναυλία, την παρουσίαση από το κομμάτι, όπου ήδη λέγανε ότι για αυτούς μια συναυλία δεν είναι απλά μια συναυλία, αλλά μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Τώρα μένει κάτι λιγότερο από 30 λεπτά πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Καλησπέρα στη Βικτόρια, καλησπέρα στο Λαύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις φωτογραφίες που μας έχει στείλει, όπου βλέπουμε πραγματικά το Λαύριο να έχει ήλιο. Δεν ξέρω αν είστε κάπου εκεί και οι υπόλοιποι που μας ακούτε. Όντως αξίζει να περάσετε μια βόλτα, ή αν νομίζω ότι προλαβαίνετε να πάρετε κι εσείς λίγο ήλιο από αυτή τη φωτογραφία που μας έστειλε η Βικτόρια. Η συνέχεια είναι με Yellow Coldplay, αλλά και Walk the Earth All by Myself με έκσταση εδώ στο Voice 102,5.

Τώρα, αν και έχει κρύο αυτές τις μέρες, να πω ότι οι μετεωρολόγοι μας ενημερώνουν ότι ναι, αν και αυτό το τριήμερο ήταν λίγο καταστροφικό, με τις καιρικές συνθήκες να μας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά, να πούμε ότι ναι, όντως μείναμε με το μαγιό να το βλέπουμε εκεί στην τσάντα και να μην μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι η Δευτέρα με Τρίτη θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, 19 με 20 βαθμούς Κελσίου βλέπω, οπότε υπάρχει ελπίδα και θα πρέπει να μην ξεχάσουμε και το Release Athens, το λέω γιατί ο καιρός μπορεί να χάλασε, αλλά οι συναυλίες είναι προγραμματισμένες και ούτως ή άλλως ο καιρός θα φτιάξει, οπότε να θυμίσω ότι οι πόρτες του Release Athens από την Πλατεία Νερού ανοίγουν στον Ούπο τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Εκεί λοιπόν στην Πλατεία Νερού για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποδεχόμαστε τους Limp Bizkit, η νου metal μπάντα των 90s, όπου σφράγισαν τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς, έρχονται και μαζί τους θα είναι και οι Viagra Boys αλλά και το post-punk group από τη Σουηδία, όπου έχει αφήσει τη δική του νότα στην γενιά, αλλά και μια ανερχόμενη τραγουδίστρια, η Eka Vandal. Να θυμίσω επίσης ότι τα εισιτήρια είναι λίγα αυτά που έχουν μείνει και όπως είδα στο διαδίκτυο, αυτά που είναι προς πώληση είναι στα 80 ευρώ, οπότε καλό είναι να τρέξετε και να τα αγοράσετε. Να πούμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη συναυλία που θα διαρκέσει 360 λεπτά, κάπου στις 5 με 6 ώρες δηλαδή, οπότε οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 6 το απόγευμα και αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Limp Bizkit, ζωντανά στην Αθήνα λοιπόν, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Τώρα η Αθήνα άδειασε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τις ημέρες αυτές μεγάλο θέμα, μάλλον πολύ σημαντικό για αυτούς που μείνανε πίσω, γιατί επιτέλους βρήκανε να παρκάρουν. Η πόλη για λίγο ανάσανε, η οποία πρωτεύουσα που ακούει το όνομα Αθήνα θεωρείται από τις πιο στρεσογόνες πόλεις της Ευρώπης για να οδηγείς, και κόσμο ζητά ποδηλατόδρομους απεγνωσμένα, θα έλεγα, ενώ το θέμα άρχισε και λίγο να δυσκολεύει αφού δεν έχουν ποδηλατόδρομους, οπότε γίνονται πλέον και τα πεζοδρόμια για τους ποδηλάτες, κάπως έτσι να το πω, διότι τα ποδήλατα και τα πατίνια άρχισαν να κυκλοφορούν άναρχα μέσα στον εθνικό κήπο, μέσα στην αεροπαγή του, στην πλάκα, οπουδήποτε υπάρχουν πεζοί. Και όχι τίποτα άλλο, υπάρχει και ένα θέμα ότι μπορεί να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα και ένας πεζός, οπότε νομίζω το να περπατάς και αυτό αρχίζει να φαίνεται κάπως επικίνδυνο. Ενώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι εκτός από την αναρχία που κυκλοφορεί στα πεζοδρόμια, υπάρχει και θέμα και με τις θέσεις πάρκινγκ, όπου εκεί τα τελάρα, οι καρέκλες, οι γλάστρες, ακόμα και το νέο κόλπο που αγοράζουν 1-2 παλιά μηχανάκια, τα βάζουν μπροστά στο κατάστημα, κρατάνε δεξιά-αριστερή πλευρά. Και έτσι λοιπόν φτάνουν τετράγωνα ολόκληρα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να μην έχουν θέση να παρκάρουν και να ταλαιπωρούν αρκετά τον κόσμο. Πάντως να πούμε ότι ο νέος ΚΟΚ απαγορεύει και τα μηχανάκια που βάζουν μπροστά στα καταστήματα και δεν τα κουνάνε πουθενά, με πρόστιμο 350 ευρώ παρακαλώ. Και είναι κρίμα, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται και πραγματικά έχει νεύρα.

Αυτό ήταν για σήμερα, λίγα λεπτά πριν το τέλος, μάλλον δύο λεπτά περίπου. Ήμασταν μαζί από τις 12, Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Ο Σουνούπο τώρα έρχεται και η Ξένια Ντάνια να αναλάβει. Να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, αλλά και την αγάπη σας. Κλείνουμε με Birds of Feather, Billy Ellis. Από μένα να περάσετε σήμερα όμορφα, Σάββατο είναι, μην ξεχνάτε. Και τα λέμε αύριο ξανά στις 12 ακριβώς. Φιλιά πολλά από μένα.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλησπέρα και καλό μήνα. Επιτέλους άνοιξη, ελπίζω και επίσημα. Είμαστε εδώ στον Voice 102,5. Είμαι η Ξένια Ντάνια και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Όσοι φύγατε τριμεράκι, σας ζηλεύω. Όσοι είστε εδώ στην Αθήνα, ελάτε όλοι μαζί να περάσουμε κάπως πιο ωραία αυτό το Σάββατο με πολλή μουσική και ανεβασμένη διάθεση, διότι ήρθε η άνοιξη επιτέλους. Μπορεί ο καιρός να μην το έχει αποφασίσει εντελώς, αλλά πού θα πάει, θα γυρίσει κι αυτός. Οπότε πάμε πολύ δυνατά να συνεχίσουμε. Φτιάξτε καφέ, βάλτε ποτάκι, γιατί τριμεράκι έχουμε, γιατί όχι. Και πάμε να περάσουμε καλά.

βλέπω πολύ σε παρέες, βασικά συζητάω πολύ με παρέες την τάση του slow down, slow living λίγο, διότι οι ρυθμοί έχουν ανέβει πάρα πολύ και ζούμε μια εποχή που τρέχουμε πιο πολύ από ποτέ. Και δεν τρέχουν μόνο ο ρυθμός της πόλης, τρέχουν και οι προσδοκίες να απαντήσεις γρήγορα, να κινηθείς γρήγορα, να εξελιχθείς γρήγορα, να καταλάβεις πού θες να πας και τι θες να γίνεις πάρα πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά πρέπει να το ξέρεις αυτό χθες. Και κάπου εκεί αρχίζει να δημιουργείται ένα περίεργο χάσμα. Γιατί το σώμα και το μυαλό δεν λειτουργούν με την ταχύτητα που τρέχει η ζωή. Οπότε αυτό που βλέπουμε τώρα είναι αυτό το slow living. Και δεν είναι ακριβώς trend. Είναι αντίδραση. Γιατί ο οργανισμός λέει κάπου όπα. Και δεν είναι καν θέμα επιλογής. Από ένα σημείο και μετά είναι θέμα επιβίωσης.

Voice 102,5 για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα και θέλω να σας θυμίσω ότι πάντα μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, μια παραγγελιά, μια αφιέρωση, ό,τι θέλετε εσείς, και αυτό μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 6985051025 και φυσικά στο site μας voice125.gr και στο social media voice125 να μας πείτε ένα γεια, ένα... Τι κάνετε, κάτι ρε, δεν θέλω να υπάρχει επικοινωνία. Δεν θέλω να μένω μόνη μου.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάρμεν. Η εθνική λυρική σκηνή παρουσιάζει το δημοφιλέστατο αριστούργημα του Ζορζ Μπιζέ στην ιστορική πρώτη σκηνοθεσία του 1875. Από τις 30 Απριλίου και για 12 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνος Τερζάκης. Σκηνοθεσία Ρωμάν Ζιλμπέρ. Στον ομώνυμο ρόλο τρεις διεθνείς στάρ της όπερας. Γκαέλ Αρκέζ, Ανίτα Ρατσβελισβίλη και Μαρίνα Βιώτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Λοιπόν, γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Σινόμπο και με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS, δηλαδή του βίντεο, το Σινόμπο ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα. Από το πασίγνωστο Reservoir Dogs, το βασικό ένστικτο και την ολική επαναφορά, μέχρι έτσι λίγο πιο καλλιτεχνικά διαμαντάκια, σαν τον εραστή της κομμότριας του Πατρίς Λεκόντ και πιο καλτ τίτλους όπως το Cube. Οπότε, κάθε Παρασκευή προστίθενται δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε την εμπειρία. Θυμάστε τότε τον καιρό, τον παλιό, που πηγαίναμε Παρασκευή για να νοικιάσουμε βιντεοκασέτες για το Σαββατοκύριακο. Αυτό προσπαθεί να κάνει το Σινόμπο. Οπότε να μπείτε, να δείτε ποιες δύο καινούργιες ταινίες μπήκανε, να νιώσετε λίγο σαν τον παλιό καλό καιρό.

0: I think what was amazing was punk rock, because punk rock was this completely social rebellion against that society.
1: Άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή που παρατηρώ στα social είναι ότι όλο και περισσότεροι χρήστες μπαίνουν σε private mode, δηλαδή λιγότερα post, λιγότερη έκθεση και πιο κλειστός κύκλος. Και κάπως νομίζω ότι είναι αντίδραση σε χρόνια υπερέκθεσης, γιατί τελικά όταν τα δείχνεις όλα, κάτι χάνει την αξία του. Και τώρα που βλέπουμε αυτή την επιστροφή στο κρακτάκο και για μένα, υπάρχει ένα λίγο πιο ήσυχο και πιο ελεγχόμενο περιβάλλον, αλλά δεν πάβει να είναι εξίσου στρατηγικό, γιατί όσο λιγότερα δίνεις, τόσο περισσότερο ζητάει το κοινό.

Λοιπόν, το καλοκαιράκι δεν είναι πάρα πολύ μακριά και καλοκαίρι ισούται με συναυλίες και το Release Athens υποδέχεται τους Nick Cave και The Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού για μια ακόμα πολύ πολύ μεγάλη βραδιά. Όλες οι πληροφορίες είναι στο releaseathens.gr όπως και η προπόληση εισιτηρίων. Αχ, ανυπομονώ πραγματικά για καλοκαίρι και συναυλίες. Μην μπείτε γρήγορα γιατί αυτά φεύγουν σαν φρέσκο ψωμάκι.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μωρομάντιλα Baby Care Sensitive, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, 69 στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 4. Ακούω συνέχεια αυτό το work-life balance. Και την ακούμε πραγματικά συνέχεια αυτή τη λέξη και δεν καταλαβαίνω και πραγματικά τι σημαίνει, διότι στην πράξη είναι ίσως είναι πολύ απλό να το λες, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Να κόψεις τα πράγματα κάπου στη μέση. Δεν είμαστε και τόσο καλοί να τα κόβουμε στη μέση για να τα χωρέσουμε όλα. Καριέρα, κοινωνική ζωή, προσωπική εξέλιξη, ξεκούραση και όλα στον υπερθετικό τους βαθμό. Απλά δεν γίνεται. Και πιστεύω ότι κάπου πρέπει να ηρεμήσουμε, να σταματήσουμε να ακούμε όλα αυτά τα trends που μας επιβάλλουν πράγματα και απλά να πάρουμε μια ανάσα και να ευχαριστηθούμε τη ζωή. Δηλαδή, έλεος.

Κάθε μέρα λαμβάνουμε πληθώρα πληροφοριών και ειδήσεων. Στον κόσμο μας τώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις, εντάσεις, πόλεμοι, καταποντισμοί, δολοφονίες. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός. Και παρατηρώ ένα πολύ περίεργο φαινόμενο πάλι, ότι αρχίζουμε να καταναλώνουμε αυτές τις εικόνες και τις πληροφορίες μέσα στο ίδιο feed. Δηλαδή, εκεί που βλέπεις για κάτι τραγικό, ξαφνικά βλέπεις ένα βίντεο με γατάκια και απλά περνάει. Και ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί την μετάβαση. Και αυτό έχει ένα τίμημα, ότι δεν είναι ότι δεν μας νοιάζει, απλώς δεν έχουμε χώρο πλέον για να νιώσουμε. Και ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας. Όχι η πληθώρα των πληροφοριών, αλλά η πληροφορία που τελικά χάνεται.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κομμάτια που σε κάνουν έτσι λίγο να νοσταλγείς στο παρελθόν και είναι πολύ ύπουλη η νοσταλγία, γιατί δεν είναι ότι σου λείπει σόνικεντε το παρελθόν, αλλά σου λείπει το πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε σε μήνυμα ποια κομμάτια σας γυρνάνε πίσω σε αυτήν την παλιά εποχή που κάπως νιώθατε και τα σκέφτεστε και ταξιδεύετε αμέσως στον χρόνο. Και μπορείτε να το κάνετε αυτό βέβαια στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698505125, να μοιραστούμε λίγο το παρελθόν μεταξύ μας.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

Ξέρετε πόσο μου αρέσει να σας προτείνω ταινίες να δείτε και αυτό το Σάββατο δεν θα μπορούσα να προτείνω τίποτε άλλο πέραν του «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2». Τώρα θα είναι καλή, δεν θα είναι καλή, δεν ξέρω, πάντως την περιμέναμε 20 χρόνια, οπότε εγώ θα φορέσω τα καλά μου, τα ό,τι πιο fashion έχω, θα πάω με τις φίλες μου να το ζήσω, σας προτείνω να κάνετε το ίδιο, διασκεδαστικό θα είναι πιστεύω, οπότε πάμε να το ζήσουμε.

Φτάσαμε στο τέλος μας και για σήμερα. Τα λέμε ξανά αύριο, 2 με 4 πάντα, εδώ στον Voice 102,5. Είμαι Ξενιαντάνια, σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία ό,τι και να κάνετε, είτε είστε εδώ, είτε είστε εκτός, είτε άμα θα φύγετε αύριο. Δεν σταματάει το τρίμερο στο Σάββατο. Να περνάτε καλά και τα λέμε ξανά αύριο. Γεια σας!

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό για σήμερα το απόγευμα, απόγευμα Σαββάτου δηλαδή, τότε σημείωσε το Old Souls New City στο Άλσος Παγκρατίου σήμερα 2 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Είναι ένα free open event όπου η vintage κουλτούρα συναντά την house μουσική σε έναν χώρο γεμάτο νοσταλγία και ρυθμό. Εκεί λοιπόν θα βρεις βινίλια, θα βρεις vintage εκθέσεις και μπαζάρ, συλλογές και δημιουργικές γωνιές, ενώ θα υπάρχουν και bars. Και αν έχεις όρεξη για μια βόλτα που αφορά την ιστορία της πόλης, τότε απόψε 8.30 με 9.30 το βράδυ κατευθύνεσαι στο Πολεμικό Μουσείο στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, όπου διοργανώνονται θεματικές περιηγήσεις που σε ταξιδεύουν στη στρατιωτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας μέσα από εμβληματικά εκθέματα και λιγότερο γνωστές αφηγήσεις. Η δράση απευθύνεται και σε οικογένειες με παιδιά άνω των 12 ετών με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν κράτησης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Το ποτό και η οδήγηση είναι εξ ορισμού έννοιες αντίθετες. Να ξέρετε ότι ακόμα και αν δεν αισθανόμαστε κάπως, μετά από ένα-δύο ποτηράκια, ακόμα και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να επηρεάσουν τους χρόνους αντίδρασης πίσω από το τιμόνι. Θυμηθείτε ότι η οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης χρειάζεται μόνο ένα λάθος για να θέσει εσάς ή κάποιον άλλον σε θανάσιμο κίνδυνο στο δρόμο. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι η διαφορά μεταξύ μιας διασκεδαστικής βραδιάς και ενός φρικτού ατυχήματος απέχει όσο ένα-δύο ποτηράκια και μία εγωιστική διάθεση.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό για σήμερα το απόγευμα, απόγευμα Σαββάτου δηλαδή, τότε σημείωσε το Old Souls New City στο Άλσος Παγκρατίου σήμερα 2 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Είναι ένα free open event όπου η vintage κουλτούρα συναντά την house μουσική σε έναν χώρο γεμάτο νοσταλγία και ρυθμό. Εκεί λοιπόν θα βρεις βινίλια, θα βρεις vintage εκθέσεις και μπαζάρ, συλλογές και δημιουργικές γωνιές, ενώ θα υπάρχουν και bars. Και αν έχεις όρεξη για μια βόλτα που αφορά την ιστορία της πόλης, τότε απόψε 8.30 με 9.30 το βράδυ κατευθύνεσαι στο Πολεμικό Μουσείο στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, όπου διοργανώνονται θεματικές περιηγήσεις που σε ταξιδεύουν στη στρατιωτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας μέσα από εμβληματικά εκθέματα και λιγότερο γνωστές αφηγήσεις. Η δράση απευθύνεται και σε οικογένειες με παιδιά άνω των 12 ετών με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν κράτησης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Oh, Father, tell me.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κάρμεν. Η εθνική λυρική σκηνή παρουσιάζει το δημοφιλέστατο αριστούργημα του Ζορζ Μπιζέ στην ιστορική πρώτη σκηνοθεσία του 1875. Από τις 30 Απριλίου και για 12 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνος Τερζάκης. Σκηνοθεσία Ρωμάν Ζιλμπέρ. Στον ομώνυμο ρόλο τρεις διεθνείς στάρ της όπερας. Γκαέλ Αρκέζ, Ανίτα Ρατσβελισβίλη και Μαρίνα Βιώτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5. Shine bright like a diamond.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κύπετριαλ, στο Mix, ο Χρήστος Αντωνίου.